πέρα για την αρχή. Ωραία μέρα για την αρχή. Ωραία μέρα για την αρχή. Ωραία μέρα για την αρχή. Ωραία μέρα.